ξέρεις, ρε κάτσι θέλει να χάσω. Σιγκίνα τσάλι, σινα μούιντα, σινταρουα, μίγε την ρωστά ρηβά. Βίρι βίγω τούκι σχουάγα να μην αχώρι. Γκάτσι ρε βασίνε, βίρα πυρουβίρι τα κακλή ψίγρια.

0: Τουλί. Σαν το μη.
1: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
2: Τκουένι μπιζνέσις σαρματεβα. Ισρεβα ακ. Ραδιο Δαρδιμαντής. Σα ρεκλάμω σαμ σαχούρι. Ούρι σχράμετι ούτσι.